το μου η κοία ο ετά ο μάου ο ηθιά φυκόνι πέα που μα φυθιά η πέπια μοτού η ασυγκαιότουα ο ηγάκο ε μου με αμά είπα μία πεινά πέα μου ετά ο καουφατά πέα ουφε άμα ο μάικι χώουα φορακολό ακοενί Ακόμα τα πέτα ο τεπίρε μα με το κόνι φαλαουμάρι εφκα όσοι ο ηθιά φυμί Ακού το οποίο είπε με είχε τα φροφόλα τα ουελούε μα είχε να χειμή και κομμαρίου του σιώνε βατάταχα πεκία κοία λάσα λόση με να είχα ουφουκασί σου είχε ουή και κο σιώνε έκε πε κουήθε ία πέα να ναου τα ανηλεύα και άι πέ να φωνώγα του ία και είχε φωνού αλωτό πέ κοησίω κοία εκεί και άι κοία τα ουλεσόνη κοία ο ηθιαφινή να είναι τα λάνε και δεν κοινάω τόλου μου ούτε κα εφούμακα Μου τε κάι εφούμακα, ε. Κοί φάκα καουκάου ία ο εχόου ακοενί και τα φωνόγα του αί είχε φιαφινί ε όκου φάκα τάτα είχε φολοφολά χωτάου λότο όκου χανέ κοχα φαϊτόκα πε κοχα φωνούα λότο όκου φάκα μάτα μάτα λελέι. Αία κοί να φωνούα λότο όκου βάρια του κακό λότο όκου Φεφιόχι αι αι να κοινο χαα κοτόπι. Οε χαα, οε μοουί, πεπιχέκι είχε σύνο ταγατά. Αι ακόμα μάτα μάτα λελέι φορά φάει το καουλάβε και αι φοροφορά κοχωτά ουλότο. Πέπουνα γουά, μα είχε του ούγα κοενί, ουκου ως ηλότο αλλά ταϊβά αλλά σαλός. Κοε αχω εφά, ενε είχε φωνού αλωτό, ο ταλάνε και εκεί. Κανένα και το καγάτο εκεί, ακετάνε εκεί. Μου τε κάι αφουμάκα. Κοε, ακονά κοία ο μάι πέμα τεκ ταυτόλου ασύ φαμίλιο εν μασανί είχε φιαφίνη. Ταυτά κοιτά τε κάι αφουμάκα όπου νεχάγα ο πολόκα χωταουλωτό πέμω ετάου μόουι πέμε είχε φάει φόκα μόουι πέμω φάει του ούνι κοία αε εκεί και φόκα μόουι και τεκ ταυτόλου. Και βέβαια είναι τα λαμάια σε Ιησού γιατί τα ουτόλου και τα λανό ακοενή. Σαν τέκη, τέκα εφούμακα. Με είχο φωνού αλωτό, κόχο λότο. Μα όφαγα καουκάου. Του είχε οτούα, τέκα εφούμακα. Ναι, και φαϊνατά και οτούα, κάει να φανόμο. Και ρέα του πήγε και φούμακα και άλλου και τα φαακή. Αν για το φουπέκο, τα μικρόνια το ετούα εκείνα, χάου φουάμιελο, να βρει φούμακα. Και είχε τα φακή, κατά το ουμάι εκεί. Κακοένι, ο ταλαμάι κατέκει τα τόνο εκεί, τα λανόα κοένι. Μόου τε κάι εφούμακα, εφωνούα λότο. Αία γουρέα μαία και ατεάου είχε αχώνι. Ο κουιάια ngάχι μάτα μάτα λελέι φορά φαϊτόκα, κακό εχα αχά, πα μου εκείνο χά, ο εμμοούι κοένι. Ο κουτέ εκιάι και και φοροφόλα και άμα η μάμα με φοροφόλα ο τουάκι άι εγώ ουγινά ούτε και ούτε κάι άου εφούμακα και χουχούλου μα η μάμα ο τουά πέμω χώνο λεό και φάκα μου ούι εμμο τουά κοένι εγώ πέμπε να φάκα ουκάου πάσια του πέ και ατυγμότολ και απίνα πέ εγώ τα κοιτά ηλό υπέ εία φάκα φόι τουι τουι ηλό υπέ εά ουάου Ilo ipe koe koe, ai ngahi, mata mata lelei fuka fai toka, oku no fai tau mo'ui. Kau whemau e si isu uia i hefia fini, o hangeko tala noa koe ni,